Ο Καμάντα, η Ατσακακουίκη, Νίσπα, Χεσού, Νί, η Μαρτάνκη, ο Μασουμά. Νιουχάκα, και η Μοντούτα, η Αλινίνια, Ατυπανίνια, Νίσπα. Κινάκα, Καμουάνκα.